0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά

0: 45. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: πάμε καλά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρατήρια καυσίμων Νέκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
3: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
8: To finding true love. Or just like a good guy.
7: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
8: This whole thing is nuts.
9: There's nothing traditional about this night.
7: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
10: I'm Owen.
11: Ali.
10: What about your name?
7: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
10: I've been told I'm a seven.
11: By who, your mom?
10: Nah, she thinks I'm a ten.
7: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
14: Ο ρυθμός τα σπάει.
15: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
16: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 82 86.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία...
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
9: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
10: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
9: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της.
11: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

0: καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
3: To finding true love, or just like a good guy.
2: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
3: This whole thing is nuts.
4: There's nothing traditional about this night.
2: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντίδη του καλοκαιριού.
5: I'm Owen.
3: Ali.
5: What about you?
2: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
5: I've been told I'm a seven.
3: By who, your mom?
5: No, she thinks I'm a ten.
2: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Σπάστε τα όλα. Να μην μείνει τίποτα, γράψτε.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει το καλοκαίρι.
13: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
10: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
11: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
15: τα καλύτερα εποχή μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
20: Ρυθμός. Καλό
21: κάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
22: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
24: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή σταμάτησε όπλο να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
13: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
14: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο
1: 2 24 10 0 33 33. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 33 48. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
4: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
5: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
4: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
5: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
4: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
5: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας μόνο 5,95 το κιλό.
4: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά μόνο 4,90 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410 72 700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό!
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
12: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410 28446.
13: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

0: μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Θέλω να με στη ματιά σου κάτι το μοναδικό. Θέλω να με η σκιά σου.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό

0: σοβαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Κόσμο 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Το τεσβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

0: ευχή να μην υπήρχε.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
2: Nor Club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68 172.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
12: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
11: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
12: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
11: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
12: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
11: Πίτσα special ή μαργαρίτα χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
12: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
11: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
14: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
13: Και... τουμπανό!
14: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
13: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
16: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπά.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
13: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
12: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
13: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
12: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
13: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
12: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
13: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
12: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ζουπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα.
11: ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα το Σάβα? Είναι εμπιστός?
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
11: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
12: Τηλέφωνο 697 77 46 094.
11: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
1: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
0: Rodion τι?
1: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
0: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
0: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.

είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
6: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
5: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
6: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
5: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
4: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι έμπιστος?
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
11: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
12: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
13: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: νιώσω.
1: Ρυθμός 945. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.
14: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
17: το
15: της.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
11: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1+1 δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
12: Ρυθμός. Καλό.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι παλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
4: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
4: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τεσβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Scal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Scal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Scal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Scal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
10: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψής της ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
10: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφαλείας.
12: Ρυθμός. Καλό καλό.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σε 949. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
7: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Ηλιέλαιο Πάπα Σόιλ Πετ, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
7: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Προ, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
8: Τυρί Σαμσόε, μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
7: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης, από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Casa & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω.
10: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Γιουπί, παιχνίδι σ' ομιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο ομιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο ομιλού.
6: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
10: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Άπερολ Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
10: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
9: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
10: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
9: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
10: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
9: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσαν Κάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Κάσαν Κάρι και μόνο για επαγγελματίες.
8: Κάσαν Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΜΠΑ.
16: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
3: Ρυθμός. Καλό καλοκαίρι.

ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσιμών Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
5: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
4: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. in the core of Rhode Island. For reservations, 695-012-5650, www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
14: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
15: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
15: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει...
16: Ρυθμός, καλό καλοκαίρι.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

έπεσα, σε πέλαγα στα κύματα, σου γέλαγα και πασχίζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.